0: Μεγάλη φωνή του άϊμνου του Στέλιου Καζαζίδη, κυρίες και κύριοι, στο όμορφο αυτό τραγούδι. Ράδιο 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης. Γιώργο Μητογιαννάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Με πεθύμησες?
1: Όχι.
0: Όχι. That's nice.
1: Αφού θα σε έβλεπα την Παρασκευή.
0: Πώς πέρασε την εβδομάδα σου?
1: Ωραία, όμορφα και ωραία.
0: Μπίζεις στο ρέστορα?
1: Πάρα πολύ, να σου πω το λύση.
0: Συνεχίζει να διασκεδάζει τους ανθρώπους ακόμη.
1: Εννοείται, εννοείται. Είχαμε και το φίλο μας το Ρόσκο αυτή τη βδομάδα. Το Σαββάτο ήρθε ο Ρόσκος και έπαιζε και τα ραμπούκα λιγάκι.
0: Ποιος είναι ο Ρόσκος?
1: Ο ντραμίστας, εσύ. Ο Ρόσκο. Με τη γυναίκα του.
0: Εντάξει.
1: Ήταν ωραία, ήταν ωραία.
0: Μπράβο.
1: Ήταν ωραία, γεμάτο.
0: Δηλαδή κρατάς ακόμη, έτσι?
1: Εννοείται, βέβαια.
0: Δεν μου λες γιατί είσαι με το τίσερ, με το φανελάκι σήμερα?
1: Γιατί όχι?
0: Γιατί μετά έρχεσαι εσύ εναχωμένος και μετά μου παίρνεις όφα από το, από το ράδιο.
1: Εμείς οι νέοι έτσι είμαστε.
0: Ναι, οι νέοι όμως δεν ρωσταίνουν, εσύ ρωσταίνεις με τα κρύα. Μάλιστα, λοιπόν, αυτό είναι με το χιονάκι, κυρίε και κύριοι. Κάνει το παλικαράκι και μετά τρέχει μύτη του.
1: Καλά,
0: πάμε ακούσε με την γλυκερία.
1: Μην ξεχνάμε, 32-40-86-86 τα τηλεφωνούμε, ναι. Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Εδώ μέχρι τις 12.

0: Μάλιστα. Γλυκερία κυρίες και κύριοι, στο πανέμορφο αυτό τραγούδι. Θα συνεχίσω με τον Γιώργο Νταλάρα.
1: Όχι Γιώργο. Με τον Γιώργο, με τον Γιαννάκη, έτσι, ναι.
0: Έλα.
1: Όχι με τον Γιώργο, με τον Γιαννάκη, με τον Νταλάρα.
0: Yeah. Έχεις τραγουδικό σου, θα το βάλουμε όταν έχεις δικό σου τραγούδι.
1: Πώς δεν έχουμε.
0: Πολλά έχουν ακουστεί μεταξύ οι φασαρίες που είχε ο Καζαζίδης με τον Γιώργο Νταλάρα.
1: Νταλάρα βέβαια.
0: Αλλά ήταν σε μια εκπομπή τη ΕΡΤ ο Νταλάρας.
1: Όχι με το, και με τον Νικολόπουλο είχε.
0: Ναι, με τον Νικολόπουλο στα μαχαίρια. Έχω ακούσει κουβέντες του Καζαζίδη που δεν μπορεί να τις εκφράσεις στον αέρα.
1: Ναι, καλά,
0: πολύ, πολύ ισχυρές λέξεις για το, δεν ξέρω γιατί, τέλος πάντων αυτά ο Θεός να τον απαύσει, αλλά ο Στέλιος Καζαζίδης είχε πει μια φορά για τον Νταλάρα, ενώ τσακωνότανε, ίσως να το αυτό προτού να τσακωθούν, λέει 2-3 ακόμη να υπήρχαν σαν εμένα και σαν τον Νταλάρα θα είχαμε αλλάξει το σύμπαν. Μεγάλες κουβέντες για τον εαυτό του όμως ο Στέλιος, έτσι.
1: Βέβαια,
0: δεν είναι, πρέπει, ένας άνθρωπος δεν πρέπει
1: να πενεύεται
0: τόσο βέβαια πολύ για τον εαυτό του. Αλλά είπε όμως για τον Νταλάρα. Και ο Γιώργος Νταλάρας πρόσφατα ήταν σε μια εκπομπή της ΕΡΤ, ΕΡΤ 3, και ένας λέει άνθρωπος που η φωνή του είναι απίστευτη, ένας άνθρωπος που όταν, αυτά λέει για το Στέλιο, έτσι, ένας άνθρωπος που όταν τραγουδάει τελειώνουν όλα. Πρώτα απ' όλα είναι ο όγκος της φωνής του, είναι ένα τεράστιο μηχάνημα φωνής. Ύστερα είναι η ωραία ανθρώπινη έκφραση. Ακούγεται ένα «α» και βγαίνει ανεστεναγμός μιας χώρας. Αυτά είπε ο Γιώργος για το Στέλιο.
1: Μετά που πέθανε νομίζω, έτσι. Ναι,
0: ναι, αυτό είναι πρόσφατα, ναι, το. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, δεν είναι παλιό αυτό που είπε
1: βέβαια,
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Ήταν στο ΕΡΤ.
1: Να το λέμε, γιατί ο Καζαζίδης είπε πρώτου να πεθάνει ο Κινταλάς. Εντάξει, αλλά τώρα εντάξει, τώρα ο Νταλάρας θα λέει αυτά μετά το θάνατό του βέβαια.
0: Εγώ όμως έχω ακούσει τον Νταλάρα σε παλιές εκπομπές, ναι, που, για τη φασαρία που είχε, δεν το κατηγορούσε τον Στέλιο, δεν χρησιμοποιούσε κουβέντες άσχημες όπως αυτή, ο Στέλιος,
1: ναι,
0: χρησιμοποιούσε. Ναι, ήταν πιο, ναι, ναι, ναι, πιο gentleman ο Νταλάρας.
1: Εντάξει.
0: Πάνω ακούσουν λοιπόν τον Γιώργο Νταλάρα.

0: Ο μεγάλος ανεπανάληπτος Γιώργος Νταλάρας, κυρίες και κύριοι, Radio 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης, κάθε μέρα τραγούδια, κάθε μέρα ενημέρωση εδώ στις 98,1 FM και κάθε Παρασκευή πρωί.
1: Στα Λαϊκά Σκαλοπάτια.
0: Με το Γιώργο με το Χιανάκη.
1: Και Παντελή
0: Κότη.
1: Μέχρι τις 12
0: μαζί σας έως τις 12.
1: Είναι.
0: Μείνετε μαζί μας, κυρίες και κύριοι. Είμαι σίγουρος ότι θα περάσετε ένα πολύ ευχάριστο πρωινό.
1: Στο 32-40-86-86.
0: Με μεγάλη προσοχή.
1: Επιλέγουμε.
0: Διαλέξαμε τα τραγούδια για εσάς για να περάσετε ωραία μαζί μας. Είναι ένα τραγούδι που βγήκε, Γιώργο, και το βρήκαμε στο διαδίκτυο. Όπα όπα, είναι μια μικρή. Η Αντρή Καραντώνη. Είναι ένα πολύ ευχάριστο τραγουδάκι και νομίζω αξίζει τον κόπο να το ακούσουμε, έτσι, Γιώργο.
1: Πάμε να ακούσουμε.
0: Ναι.

0: Αυτή ήταν η Αντρί Καραντώνη, ένα καινούριο τραγουδίστρια με πολύ μελωδική φωνή, Γιώργο, δεν νομίζεις?
1: Βέβαια είναι μελωδική φωνή.
0: Μάλιστα. Βρήκα κάτι, αλλά δεν είναι το όνομά σου μέσα με το χερνάκι, γιατί?
1: Απορώ κι εγώ.
0: Απορείς. Είναι η δισεκατομμυρίουχη της Αυστραλίας.
1: Εννοείται, δεν είμαι μέσα.
0: Δεν είσαι μέσα. Εγώ περίμενα να βρω το όνομά σου μέσα. Γιατί όμως? Λέει, η Αυστραλία έχει 178 δισεκατομμυριούχους με συνολικό πλούτο που υπερβαίνει τα 686 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με την ανάλυση της Oxfam. Η έκθεση διαπιστώνει ότι ο συνολικός πλούτος του δισεκατομμυριούχου της Αυστραλίας αυξήθηκε κατά 25,667 εκατομμύρια.
1: Και εμείς ακόμα περιμένουμε, έτσι, ναι.
0: 25,67 δισεκατομμύρια δολάρια τον τελευταίο χρόνο, ποσό που αντιστοιχεί σε σχεδόν 50.000 δολάρια ανά λεπτό.
1: Τι λέω, παιδί μου.
0: Ανά λεπτό, 50.000 δολάρια ανά λεπτό αυξήθηκε. Ο αυξανόμενος αριθμός Αυστραλών δισεκατομμυρίουχου έχει οδηγήσει σε διχασμένες απόψεις σχετικά με το πώς θα επηρεάσει την εφημερία του έθνους. Με το χιανάκι με έκανες, με απογοητεύτηκα που δεν είδα το όνομά σου μέσα.
1: Και εγώ.
0: Α πούμε και την καλημέρα μας στον Μιχάλη, το συνεργάτη μας στον Παγίδα που ήρθε τώρα και μας επισκέφθηκε. Μιχάλη, μας πιο επιθυμείς εμένα για το...
2: Καλημέρα Παραδελή, καλημέρα.
0: Πες την αλήθεια, ποιον επιθυμείς εμένα για τον
2: Εγώ θα είμαι ειλικρινής.
0: Ναι, ήρθες για τον Γιώργη.
2: Ότι ήρθε και για τους δύο.
1: Άστις
0: πλάκες. Διπλωμάτης ο άνθρωπος.
2: Επειδή είναι και ο Γιώργης, λέω, γιατί άκουσα μόλις άρχισε το πρόγραμμά σας, το πανέμορφο πρόγραμμά σας, άκουσα τον Γιώργο που άρχισε το άνοιγμα. Λοιπόν, λέω, θα περάσω να σας πω μια καλημέρα.
1: Μόλις άκουσες τη φωνή μου,
2: κοίταξε, δεν παραξενεύτηκα επειδή δεν είναι το Γιώργο το όνομα μέσα στους δισεκατομμυρίους. Αλλά εχθές άκουγα ένα ελληνικό σταθμό και λέει ότι ο Άλεν Μας του λείπουν κάτι λίγα ψηλά για να φτάσει στα 3 τρίλιον τρισεκατομμύρια. Του λείπουν κάτι. Ένας, να τον βοηθήσουμε, λέει, ένας, λίγο ένας, για να έρθει τα 3 τρίλιον. Τρίλιον. Τρισεκατομμύρια. Λοιπόν, αυτός είναι ο πλούσιος.
0: Οι άλλοι είναι φτωχοί.
2: Εμείς είμαστε δεύτεροι, έρχομαστε.
1: Εμείς είμαστε τελευταίοι.
0: Έχεις δισεκατομμύρια και δύο και τρία και είσαι φτωχός. Δεν βαριέσαι. Και αυτοί στον ίδιο σε 6 foot under the ground θα πάνε.
2: Ένα επί δύο.
0: Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Σαν να ζητώ, λέει. Ποιο να ζητείς? Ο Αγγελόπουλος. Την κοπελιά του. Πώς τη λέγανε την κοπελιά του?
1: Ούτε εγώ ιδέα.
0: Άννα. Ήταν πολύ ερωτευμένος.
1: Ναι.

0: Μανώλης Αγγελόπουλος, Ιρισγύρης, το ωραίο αυτό τραγούδι, πολύ ρομαντικό, πάρα πολύ ρομαντικό. Ράδιο 4B, 10 και 30 είναι η ώρα. Γιώργο,
1: ας πούμε, ναι, ας πούμε ένα γεια στο Γιώργο τον Κώτη, το οποίο είναι στο Ταϊλάνδη. Έχει τα γενέθλιά του.
0: Έχει τα γενέθλιά του αύριο.
1: Αύριο. Λοιπόν, θέλουμε να του παίξουμε ένα τραγουδάκι.
0: Να το ευχηθούμε χρόνια πολλά.
1: Να είναι καλά.
0: Να είσαι καλά, Γιώργη.
1: Και στα εκατο... να τα εκατοστήσεις.
0: Να είσαι πάντα
1: υγιής. Σαν τον γέρο σου.
0: Να είσαι πάντα... γιατί χρησιμοποιείς τη λέξη γέρος, ρε. Η μανία σου. Η μανία σου να με κάνεις γέρο πριν την ώρα μου.
1: Μα αυτά να...
0: Ας τα εκατοστήσουμε και μετά.
1: Μετά θα σε λέμε γέρο.
0: Μετά θα με λες γέρο. Από τώρα θα με λες γέρο. Τι.
1: Λοιπόν.
0: Γιώργο. Χρόνια πολλά από εμένα, τη μαμά, από τις αδερφές σου, τα νύψια σου, όλοι σου ευχόμεθα χρόνια πολλά. Να είσαι πάντα υγιής, πρώτα πάντα υγιής, χαρούμενος και ευτυχισμένος. Να απολαμβάνεις τη ζωή, γιατί η ζωή είναι πολύ μικρή, και να την απολαμβάνεις κάθε λεπτό που περνάει, κάθε ώρα, κάθε μέρα που περνάει, να την νιώθεις. Χρόνια πολλά για μου. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, ρε εσύ.
0: Ένα και... τραγούδι που σου ταιριάζει.
1: Λοιπόν,
0: υπάρχουν και καλά παιδιά, λέει.
1: Και από μένα να σου πω ότι καλά μυαλά.
0: Όχι,
1: χρειάζονται.
0: Τάχει.
1: Καλά. Όλοι έχουμε μυαλά, εντάξει. Ναι. Αλλά να είναι όμορφα και ωραίες. Anyway,
0: υπάρχουν πάμε, και καλά πάμε, παιδιά. Πάμε, ένα τραγούδι που σου ταιριάζει, Γιώργο. Να είσαι καλά. Και του χρόνου. Έλα. Το βάλεις.

Αυτό είναι το τραγούδι για το γιο μου, το Γιώργο, που έχει τα γενέθλιά του Γιώργο. Αύριο χρόνια βέβαια. Πολλά και πάλι, Γιώργο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, παιδί μου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα άλλο μεγάλο τραγούδι που το ερμηνεύει ο μεγάλος αείμνηστος Διονυσίου, Γιώργο.

0: Διονυσίου, κυρίες και κύριοι, τι τραγουδάρα είναι αυτή. Πολύ μεγάλο τραγούδι. Ένα από τα πιο ωραία του τραγούδια, νομίζω.
1: Εντάξει, δεν το θεωρώ ένα από τα ωραία του.
0: Εγώ το μένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Αλλά ακούστηκε εσύ, αλλά εγώ.
0: Εσύ είσαι οργανωπαίχτης, έχεις πιο μεγαλύτερη ιδέα από μπουζούκι. Μπορεί να έχεις από μπουζούκι, αλλά όχι από ακρόαση φωνής. Κάτι παίρνει το αυτί μου και εμένα με το χιανάκι. Μην το παίρνεις επάνω σου επειδή είσαι.
1: Ναι, όχι. 50% παίρνει το αυτί σου.
0: Γιατί μια χαρά είναι ακόμη τα αυτιά μου. Άσε ρε με το χιανάκι. Άντε. Να δουλεύεις τώρα. Λοιπόν, έχω μεγάλο γεγονός την Κυριακή στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο, στο Greek Club. Θα έρθουν το συγκρότημα Μέλισσες.
1: Μέλισσες, ναι.
0: Οι Μέλισσες, επί την... Οι Μέλισσες είναι την πρωτάρχησε ο Χρήστος Μάστορας με μαζί κάτι άλλα παιδιά και ανέβηκαν ως γκρουπ, ανέβηκε πάρα πολύ στην Ελλάδα. Κάνουν πολλά ταξίδια στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Τώρα...
1: Εγώ βέβαια... σήμερα το μάθα. Σήμερα το μάθα.
0: Ναι,
1: ότι...
0: δεν το βάλω στο ράδιο.
1: Δεν μας είπανε
0: ράδιο.
1: Τίποτα, γιατί...
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Και κακώς αυτό. Έπρεπε να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Άμα θέλουν να πάνε...
0: Ναι, εντάξει, αλλά τώρα με το social media... Το ράδιο,
1: social media,
0: το ράδιο το έχουν
1: για
0: δεύτερο.
1: Για τίποτα. Ναι. Τέλος πάντων.
0: Δεν είναι ωραίο όμως, τέλος πάντων. Θα είναι μια πανέμορφη βραδιά, γιατί ο Μάστορας... τον είδα σε μια, νομίζω στη Μελβούρνη, ήταν στο Σίδνεϊ, είχε του σηκώσει κυριολεκτικά, ήταν τρομερός. Να ακούσουμε ένα τραγούδι του Χρήστου Μάστορα μαζί με τον Δημήτρη Μπάση, που το ηχογράφησαν κάπου πριν 3 χρόνια, νομίζω, δεν κάνω λάθος, και είχε μεγάλη επιτυχία. Λέει το «Ένα λεπτό», έτσι,
1: ναι,
0: το τραγούδι.
1: Ένα λεπτό, βέβαια.
0: Ένα λεπτό. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Δημήτρης Μπάσης, Χρήστος Μάστορας, κυρίες και κύριοι. Ο Χρήστος Μάστορας θα είναι με τις μέλισσες στο συγκρότημά του. Οι μέλισσες θα είναι στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο. Τον φέρνουν.
1: Την ημέρα, ποια ημέρα είναι. Ποια ημέρα είναι.
0: Κυριακή.
1: Α, την Κυριακή, βέβαια.
0: Κυριακή, 7 του μηνός. Έγινε κάτι το ωραίο στην παροικία, επειδή οι Μακεδόνες συνήθως φέρνουν καλλιτέχνες και έχουν αποτύχει 1-2 φορές από πλευράς της πράξης, δηλαδή δεν... Τώρα για να αφέρεις τις μέλισσες είναι... Αφαίρεση τις μέλισσες είναι ακριβώς συγκρότημα, γιατί είναι πολλά άτομα, Γιώργο. Νομίζω ότι συστήχησε 55.000 δολάρια. Και plus το stage είναι πολύ απαιτητική τώρα. Τι stage θέλουν. Ακόρδι σε αυτά που έμαθα, δεν ξέρω το πόσο αληθεύει, το βγάλω στον αέρα, αυτά που άκουσα.
2: Ναι.
0: Θα συγχύσει 35.000 δολάρια το stage.
2: Τι λέει ο Δημήτρης.
0: Ναι. Φωτισμός και τέτοια.
2: Βέβαια. Εννοείται. Για να κάνουν ένα πρόγραμμα, βέβαια. Τι.
0: Τόσο χρήμα, 35.000 το stage.
2: Βέβαια.
0: Πάρα πολλά χρήματα. Δηλαδή, σχεδόν όσα παίρνουν αυτοί, παίρνουν και για τα.
2: Και τα εργαλεία που μεταχειρίζονται, πρέπει να τα στείλουν ένα και ένα. Τι θέλουν, δηλαδή, βέβαια. Αλλιώς δεν γίνεται δουλειά.
0: Δηλαδή, αν είναι έτσι, θα συγχύσει 90.000 δολάρια. Τσαλό το μάνι.
2: Δεν ξέρω, δεν νομίζω.
0: 55 θέλουν αυτοί.
2: Μόνο 55 θέλουν αυτοί.
0: Plus.
2: Και 35 τα.
0: 35 είναι τα μηχανήματα εδώ. Παίρνουν ευθύνη. Αλλά είναι 7 συλλόγοι. Οι 6-7 συλλόγοι είναι οι Μακεδόνες, οι Κόες. Πάρα πολύ.
2: Θα βάλει ο καθένας.
0: Και έχει κόσμο, νομίζω έχουν περάσει τα 400 άτομα και το πιο φτηνό είναι πες ότι είναι 200 δολάρια
2: το εισιτήριο.
0: Το εισιτήριο, αλλά δεν ξέρω.
2: Θα τα πάρουν, ξέρω.
0: Αν βγουν με 90.000 πολλά χρήματα.
2: Μακάρι.
0: Αυτά είναι για τον Μάστορα που θα είναι την Κυριακή εδώ και. Πάμε να την ακούσουμε τον Μητροπάνο σε ένα παλιό ωραίο τραγούδι, ένα από τα πρώτα τραγούδια, Γιώργο, είναι αυτό.

0: Δημήτρης Μητροπάνος, σε μια στίβα καλαμιές, κυρίες και κύριοι, ωραίο αυτό το τραγούδι. Προτού να πάμε στο επόμενο τραγούδι που το ερμηνεύει
1: η Νατάσα,
0: η κολλητή του Γιώργου, η Νατάσα Θεοδωρίδου. Το US News, Γιώργο, δημιούργησε ένα είδους παγκόσμιο διαγωνισμό για ποιες είναι οι 10 καλύτερες χώρες στον κόσμο. Πήρα μέρος 100 χώρες.
1: Ναι.
0: Το να ονομάζεις, λέει, μια χώρα ως την καλύτερη στον κόσμο μπορεί να ακούγεται σαν μια κάπως γενικευμένη δήλωση, αλλά αυτή η κατάταξη που δημιουργήθηκε από το US News βασίζεται σε μια εμπειραστατωμένη ανάλυση. Οι 100 χώρες που αξιολογήθηκαν, οι οποίες έπρεπε να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια αναφοράς, όπως μια θέση στις 125 κορυφές του δίχτυ ανθρώπινης ανάπτυξης και το ίδιο για το ΑΕΠ, το ΑΕΠ τους, εξετάστηκαν στο μικροσκόπιο για μια σειρά παραγόντων οι οποίοι σε γενικές γραμμές κατατάσσονται σε 8 διαφορετικές κατηγορίες, οι οποίες είναι υγεία, αστική υγεία, πολιτισμός και τουρισμός, οικονομική ανάπτυξη, διακυβέρνηση, υποδομές, φυσικό περιβάλλον και ευκαιρίες. Ποια χώρα λοιπόν τα πήγε καλύτερα σε αυτό το ευρύ φάσμα ανάλυσης? Ποια? Η Ελβετία πρώτη, Γιώργη.
1: Ελβετία πρώτη.
0: Βρέθηκε στην κορυφή, η οποία είχε συνολική βαθμολογία 78,8. Η διακυβέρνηση ήταν η ισχυρότερη κατηγορία της βαθμολογίας, το απόλυτο 100 την πολιτική βία ή την έλλειψή της και η αστάθεια του πληθωρισμού, καθώς και σχεδόν 99,8% για οικονομική ποικιλομορφία. Δεύτερη θέση πήρε η Δανία, η οποία σημείωσε συνολική βαθμολογία 77,2 και την πήγε ιδιαίτερα καλά στις κατηγορίες της δημόσιας υγείας και των υποδομών. Η τρίτη θέση πήγε στη Σουηδία, η τέταρτη στη Γερμανία και η πέμπτη στην Ολλανδία. Παρατηρείται κάποιο μοτίβο? Είναι προφανές, ολόκληρη η πρώτη δεκάδα περιλαμβάνει μόνο ευρωπαϊκές χώρες, με την Αυστραλία να είναι η πρώτη χώρα εκτός της Ηπείρου που μπήκε στην κατάταξη στην 14η θέση. Μπορείτε να δείτε, λέει, πλήρη λίστα με τις 100 κορυφαίες χώρες στον επίσημο ιστότοπο του US News. Οι 10 λοιπόν καλύτερες είναι: πρώτη Ελβετία, δεύτερη Δανία, τρίτη Σουηδία, Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο, Φιλανδία, Λουξεμβούργο και Αυστρία. Αυτές είναι οι πρώτες 10 καλύτερες χώρες, όπως λέει το US News.
1: Και η Ελλάδα, που
0: η Ελλάδα δεν ξέρω αν είναι σε 100 μέσα, πρέπει να είναι, αλλά μου κάνει εντύπωση ότι ο Καναδάς, η Αυστραλία, η 14η Αυστραλία, οι 10 πρώτες αυστραλέζικες ευρωπαϊκές χώρες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, πάμε πίσω στα τραγούδια μας, κυρίες και κύριοι, με ένα ωραίο τραγούδι που ερμηνεύει η Νατάσα Θεοδωρίδου. Γιώργο, το έχεις?

Νατάσα Θεοδωρίδου, κυρίες και κύριοι, στο ωραίο αυτό τραγούδι Radio 4EB, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζάνης. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι με τον Νίκο Βέρθη τώρα, σε μουσική σύνθεση του Κυριάκου Παπαδόπουλου, ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Δώστε προσοχή, κύριε και κύριοι.

0: Νίκος Βέρτης, κυρίες και κύριοι, σε σύνθεση του Κυριάκου Παπαδόπουλου, ένα πανέμορφο, ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο. Γύρω με το Χιανάκη.
1: Λέγε.
0: Λέει μια συμβουλή. Αν τη θυμάσαι αυτή τη συμβουλή.
1: Άντε να ακούσουμε.
0: Να τη γράψεις κάτω να τη θυμάσαι. Και αυτά είναι αποσοφάλογια, έτσι, οι συμβουλές αυτές.
1: Εννοείται.
0: Δεν είναι.
1: Εννοείται, βέβαια.
0: Άσε τα άσχημα να φεύγουν και κάνε τα όμορφα να διαρκούν. Το πιασες.
1: Ναι.
0: Άσε τα άσχημα να φεύγουν και κάνε τα όμορφα να διαρκούν. Τα άσχημα να τα ξεχνάς.
1: Ε, βέβαια. Εννοείται.
0: Και τα όμορφα να τα θυμάσαι.
1: Μα στη ζωή δεν θυμάσαι όλα τα κακά που πέρασες.
0: Γιατί είναι πολλά γι' αυτό.
1: Θυμάσαι μόνο τα ωραία που πέρασες.
0: Τα ωραία γιατί είναι λίγα. Και τα θυμάσαι.
1: Όχι μόνο, αλλά...
0: Εντάξει, μωρέ, σε πειράζει. Ναι. Yeah. Είναι ωραία να θυμάσαι τα όμορφα και να ξεχνάς τα άσχημα. Λοιπόν, θα αλλάξουμε το ρυθμό της μουσικής μας. Πάμε με το Μάκη Δημάκη. Σαλονίκη, λέει, ο Μάκης Δημάκης. Ένας τραγουδιστής πολύ μοντέρνος, κυρίες και κύριοι.

0: Μάλιστα. Ήταν ο Βοσκόπουλος με την... με ποια ήτανε? Με την Βανδύ. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα καινούριο τραγούδι που το ξαναπαίξαμε πριν 1-2 εβδομάδες και άρχισε στις 16 Μαΐου, έτσι Γιώργο?
1: 16 Μαΐου. Το
0: και έχει χτυπήσει 2020. Ένα 1.565.000 το έχουν δει και το βίντεο και το έχουν ακούσει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι το Αργυρούκι, κυρίες και κύριοι, το τελευταίο του τραγούδι, οι Καμπάνες. Πάμε να ακούσουμε.
1: Πάμε να ακούσουμε.
0: Το ίδιο είναι και σε μένα, Γιώργο.

0: Αυτός ήταν ο Αργυρός, η Ρησιγύρη. Στο καινούριο τελευταίο του τραγούδι που έχει χτυπήσει και όλα 1.560.000. Γιώργο, το ρεκόρ σε όλων των εποχών, σε όλα τα τραγούδια, ξέρεις, είναι του Αργυρού. Το είπαμε τις προάλλες, η Αθήνα μου.
1: Α, ναι, Αθήνα, βέβαια.
0: 72 εκατομμύρια.
1: Τι λέει, ρε παιδί μου.
0: 76 εκατομμύρια. Το έχουν ακούσει και το έχουν δει το βίντεο αυτό. 76 εκατομμύρια. Είναι και πόσο, είναι 5-6 χρόνο τραγούδι, πρέπει να είναι.
1: Θα το βρω.
0: Ναι.
1: Δεν το έχω εδώ.
0: Αυτά, κύριε, ο Αργυρός, και πάμε να ακούσουμε τον Βέρτη. Ο Βέρτης κάπως ξεχάστηκε τώρα τελευταία.

0: Μάλιστα, ήταν ο Βέρτης, κυρίες και κύριοι, στο όμορφο αυτό τραγούδι. Ράδιο 4B, 11 και 17 λεπτά είναι η ώρα. Από όπου μας ακούτε, κυρίες και κύριοι, από όπου μας ακούτε, στο διαδίκτυο, στα σπίτια σας, στα αυτοκίνητά σας, στο όμορφο Gold Coast, το πανέμορφο και εξωτικό Sunshine Coast. Εδώ εμείς εθελοντές κάθε μέρα, πρωί και βράδυ. Είμαστε εδώ να σας διασκεδάσουμε,
1: να σας ενημερώσουμε
0: και να σας
1: ψυχαγωγούμε, βέβαια.
0: Ψυχαγωγούμε, yeah. Yeah,
1: βέβαια.
0: Εδώ κάθε πρωί και βράδυ, κάθε μέρα και κάθε Παρασκευή πρωί, τα Λαϊκά Σκαλοπάτια.
1: Με τον Γιώργο, με τον Γιαννάκη.
0: Και Παντελή Κώτη, μαζί σας έως τις 12. Ήταν η κυρίες και κύριοι, όπως είπαμε, ο Νίκος Βέρτης, στο όμορφο αυτό τραγούδι. Θα πάμε κάπως να αλλάξουμε τη μουσική μας πάλι, το ρυθμό της μουσικής. Θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι με το μεγάλο Στέλιο.

0: Μάλιστα, αυτό ήταν ο Στέλιος, κύριε Σιγύρη, στο μεγάλο αυτό τραγούδι.
1: Έχουμε μια αφιέρωση από τον κύριο Μιχαλή. Για τον
0: Κυριάννη,
1: βέβαια, για τον Μιχάλη Παγίδα. Ο κύριος Γιάννης Μιχαλής ήταν στο Πατρίς για 5 χρόνια. Και σε μια δόση έπεσε στη θάλασσα ο Κυριάννης και σώθηκε. Να καταλάβετε ότι το πλοίο, έτσι και πέσει στη θάλασσα, κάνει 3-4 μίλια για να γυρίσει πίσω, για να σε πάρουν. Δηλαδή ήταν.
0: Το έχουμε ξαναπεί στο.
1: Ναι. Και έτσι θέλει ο κύριος Μιχαλής να αφιερώσει στο Μιχάλη του Παγίδα, που
0: και αυτός ήταν σερβιτόρος.
1: Υπηρέτησε μαζί με το Μιχάλη.
0: Δουλέψανε μαζί.
1: Βέβαια. Θέλει να ακούσει το παιδί μου γύρνα πίσω. Πάμε να ακούσουμε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πάμε.

0: Αυτό ήταν από τον Κυριάννη στο Μιχάλη Παγέδα. Και έχουμε και μία άλλη, θέλουμε να πούμε, από το Λουτσιάνο,
1: Λουτσιάνος,
0: το οποίο μας ακούει
1: στο Σίδνεϊ,
0: παρόλο που είναι στο New South Wales, μας ακούει.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σου, καλημέρα. Ο Λουτσιάνος ηχογράφησε όχι μόνο αυτός, το Γκλέντι.
1: Η ορχήστρα
0: Γκλέντι. Ήταν ο Τζεφ, ο Λουτσιάνο, πώς τον λέμε, όχι ο θείος.
1: Δεν πειράζει.
0: Ο τραμίστας, τέλος πάντων. Και ηχογραφήσαν ένα τραγούδι το οποίο θέλουν να ακούσουν και το έχουμε εμείς έτοιμο. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε.
1: Καλή ακρόαση, Λουτσιάνο.
0: Ναι, να είναι καλά, να είναι καλά.
1: Γεια σου, γεια.

0: Μάλιστα, αυτή ήταν η ορχήστρα του Λουτσιάνου με τον Τζεφ, ε?
1: Με τον Τζεφ, μάλιστα. Και ήταν ο Τζεφ ο Σκόντος, ο Χατζηφώτης έπαιζε βέβαια, ο Ρος ο Θερανός, ο Ρόι Συναγκέρος, πώς τον λένε, και ο Τόνι Ντικάριο ήταν στην ορχήστρα τότε.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Και ήταν, ναι, ήταν πολύ ωραία. Δηλαδή, μέχρι τώρα έχουν χτυπήσει 5.300. Ναι, στο ίντερνετ. Λοιπόν, ναι, αυτά είναι.
0: Και πάμε να ακούσουμε την Κελεκίδου τώρα σε ένα ωραίο ζεμπέκικο τραγούδι.
1: Πάμε να ακούσουμε.

0: Κάθε μέρα τραγούδια, κάθε μέρα ενημέρωση, εδώ στην 98,1 FM και κάθε Παρασκευή πρωί τα Λαϊκά Σκαλοπάτια.
1: Μέχρι τις 12 με τον Παντελή Κώτη
0: και Γιώργο με το Χιανάκη. Σήμερα το πρωί, Γιώργη, σηκώθηκα και είδα την Εθνική Ελλάδος.
1: Ναι, εγώ το ξέχασα να σου πω την αλήθεια.
0: Και έπαιζε η Εθνική Ελλάδος σε φιλικό αγώνα στη Σουηδία πάνω και πήγε, έπαιξε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και νομίζω πάλι ξανάρχισε να ζωντανεύει η Εθνική μετά την αποτυχία που δεν προκριθήκαμε στο παγκόσμιο κύπελο. Σε ένα αγώνα που πήγε ισοπαλία 2-2 προηγηθήκαμε εμείς με ένα, στο 10ο λεπτό με το Τσιμίκα και σοφαρίσανε στο δεύτερο ημίχρονο, στα αρχά του δεύτερου ημίχρονου οι Σουηδοί. Τέλος πάντων προηγηθήκανε μετά 2-1 και στο 90 λεπτό, κάπου δύο λεπτά προτού να τελειώσει ο αγώνας, ισοφαρίσαμε με το Μασούρα. Ήταν ένας αγώνας ο οποίος μπορούσαμε να τον κερδίσουμε. Χτυπήσαμε δύο δοκάρια και μ' άρεσε. Πραγματικά, εγώ δεν σηκώνομαι συνήθως για ομάδες.
1: Καλά, Ολυμπιακό. Τι ώρα ήταν το παιχνίδι?
0: Τρεις το πρωί.
1: Τρεις το πρωί.
0: Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και έτσι δεν σηκώνομαι. Μόνο όταν παίζει η Εθνική Ελλάδος μπάσκετ ή η Εθνική Ελλάδος στο ποδόσφαιρο, τότε μπορώ να σηκωθώ. Γιατί δεν χάνω τον ύπνο μου να,
1: βέβαια, είσαι γέρος,
0: να λέμε Ολυμπιακός και να έχει 9 ξένους μέσα. Δεν είναι Ολυμπιακός αυτός. Τέλος πάντων, έτσι είναι το ποδόσφαιρο τώρα. Αλλά η εθνική μας ομάδα είναι εθνική. Με τη γαλανόλευκη να καμαρώνει στα παιδιά που παίζουν, γιατί είναι όλα ελληνάκια. Έχει και ένα μαύρο μέσα τώρα η Εθνική Ελλάδος.
1: Έτσι,
0: Ελληνογεννημένος.
1: Αυτό θα έλεγα, ναι.
0: Ναι, ελληνογεννημένος είναι το παιδί αυτό. Και είναι, παίζει στο Παναθηναϊκό. Και είναι, αλλά θυμάμαι, εσύ δεν τα παρακολουθούσε τότε στο ποδόσφαιρο, τη δεκαετία του 80. Για πρώτη φορά έπαιξε ένας μαύρος στην Εθνική Αγγλίας.
1: Ναι.
0: Και ήταν μεγάλο γεγονός τότε. Η Αγγλία που είναι τόσο ρατσιστέ αυτή, ιδιαίτερα στην Αμερική, τότε που τι κάνανε στην Αμερική, διότι λέγανε Αμερικάνοι, αλλά δεν ήταν Αμερικάνοι, Εγγλέζοι ήταν. Τους μαύρους τους είχαν για... τα ζώα τους τα περιποιόταν πιο πολύ από τους... από τους ανθρώπους. Επειδή ήταν μαύροι, δεν ήταν άνθρωποι αυτοί. Λοιπόν, θέλω να πω ότι στη δεκαετία του, δεν θυμάμαι το όνομα του ποδοσφαιριστή, ήταν ο πρώτος μαύρος που έπαιξε στην Εθνική Αγγλίας και ήταν παγκόσμιο γεγονός, το είχαν κάνει. Μαύρος στην Εθνική Αγγλίας. Τώρα και εμάς για πρώτη φορά στην ιστορία είναι το παιδί αυτό. Τούτου το λένε, δεν ξέρω πώς το λένε.
1: Νομίζω.
0: Παίζει στην Εθνική Ελλάδος. Τέλος πάντων, ήταν ένα ωραίο ποδόσφαιρο, ωραίος αγώνας, ο οποίος τον ευχαριστήθηκα και βλέπεις ότι έχει μέλο η Εθνική, αν συνεχίσει έτσι. Τη Δευτέρα το πρωί, 5 ώρα παίζουμε με την Ιταλία. 5 ώρα Αυστραλίας μιλάμε.
1: Αυτό πάει και έρχεται, θα σηκωθούμε τις 5 ώρα, βέβαια.
0: Σε φιλικό αγώνα πάλι και αυτό θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στο στάδιο Καραϊσκάκη. Να πούμε ότι η Ιταλία και η Ελλάδα δεν κατάφεραν να προκριθούν στους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλου που αρχίζουν την ερχόμενη Παρασκευή, παρακαλώ, με τον αγώνα Μεξικό Νότιο Αφρική. Αρχίζουν το Παγκόσμιο Κύπελλο την ερχόμενη Παρασκευή. Επίσης να πούμε ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 θα διεξαχθεί σε τρεις διαφορετικές χώρες: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδάς και Μεξικό.
1: Αυτές παίζουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι δεν είναι?
0: Ο πρώτος αγώνας είναι στο Μεξικό.
1: Στο Μεξικό. Okay.
0: Αφού παίζει Μεξικό Νότια Αφρική, είναι στο Μεξικό. Τώρα έγινε μεγάλο σούσουρο γιατί είναι το Ιράν έχει παίξει. Είναι και είναι οι αγώνες του Ιράν είναι να γίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο φίλος μας ο Τραμπ τους προειδοποίησε ότι δεν αναλαμβάνει ευθύνες για την ασφάλεια των ποδοσφαιριστών των Ιρανών.
1: Αυτό είναι κρίμα, γιατί εντάξει τι φταίνει.
0: Ναι, δεν θέλει να πάρει ευθύνη, δηλαδή αν κανένας τρελός Αμερικάνος σκοτώσει κανένα παιδί.
1: Και είναι πολύ τρελή, εντάξει.
0: Αυτοί εκεί πέρα σκοτώνουν μεταξύ τους. Και να μην σκοτώσουν ξένο. Αυτά κυρίες και κύριοι, τα αθλητικά μας. Όλα βέβαια τα αθλητικά τα ακούτε κάθε Τρίτη πρωί στο
1: ενημέρωση της Δευτέρας, βέβαια.
0: Ναι, από τον Ναβέροφ και από τον Κώστα κάθε Τρίτη πρωί στην αθλητική εκπομπή. και πάμε πίσω στα τραγούδια μας. Γιώργος Δαλάρας.

0: Μάλιστα, Γιώργος Νταλάρας. Αυτό ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, κυρίες και κύριοι. Γιώργο, έχουμε ανακοινώσεις.
1: Ανακοινώσεις έχουμε τρεις σήμερα. Αγαπητοί μας φίλοι των ελληνικών προγραμμάτων του Radio 4EB, σας ευχαριστούμε για τη γενναιόδορη προσφορά σας στο ελληνικό ραδιομαραθώνιο. Εάν δεν έχετε ακόμα καταθέσει αυτά που υποσχεθήκατε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ολοκληρώσετε την πληρωμή σας. Μπορείτε να καλέσετε το Ίδρυμα του Αγίου Νικολάου για να πραγματοποιήσετε τις πληρωμές τηλεφωνικά στο 0738446063 από τις 9 η ώρα μέχρι τις 4 το απόγευμα. Μπορείτε να έρθετε στο reception για να πραγματοποιήσετε την πληρωμή σας αυτοπροσώπως. Ή μπορείτε να πληρώσετε απευθείας στο τραπεζικό λογαριασμό του Αγίου Νικολάου, Westpac BSB Vita Sigma Vita, στο 043013, αριθμός λογαριασμού 891776. Προσθέτε το όνομά σας για να σας στείλουμε την απόδειξη, βέβαια. Εάν έχετε ήδη πληρώσει και δεν έχετε ενημερώσει κανένα, δεν σας έχουν ενημερώσει, καλέστε το Butter ή στείλτε το μήνυμα για να επιβεβαιωθείτε τότε που έγινε η πληρωμή, για να πάρετε την απόδειξή σας, βέβαια. Και μία άλλη ανακοίνωση, αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι. Ήρθε και πάλι ο καιρός να χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στα προάβλια της εκκλησίας μας και θα κάθε Κυριακή για να βοηθήσουμε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε καινούργια μέλη. Σίγουρο ότι για μια ακόμα φορά θα σταθείτε στο πρόβλημα μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
0: Θέλω να πω και εγώ δύο λόγια για τις, ναι, για τις μέμπες, για τα μέλη, γιατί πρέπει να μας βοηθήσει οι ακροατές μας, διότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα κάθε χρόνο και κάθε χρόνο και χειρότερα, βέβαια, διότι πεθαίνουν οι ηλικιωμένοι και οι νέοι δεν γίνονται μέλη. Γι' αυτό εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε να κρατήσουμε την ελληνική φωνή στον αέρα, κυρίες και κύριοι, εξαρτάται από εσάς. Εάν γίνετε μέλη, θα κρατηθεί η ελληνική γλώσσα στον αέρα, η ελληνική φωνή. Εγώ προσωπικά είμαι σχεδόν κάθε Κυριακή, είμαι στον Άγιο Γιώργη και ο Νίκος ο Λακίδης είναι στην Παναγία. Να διευκολύνουμε να γίνετε μέλη. Λοιπόν, την ερχόμενη Πέμπτη, Γιώργο, είναι ο Πατριάρχης μας εορτάζει, είναι η γιορτή των Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα. Γιορτάζει και ο Πατριάρχης μας και ο Επίσκοπός μας εδώ στην Κουινσλάνδη, ο κύριος Βαρθολομαίος. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή μας έστειλε ανακοίνωση και λέει ότι η Ιερά Επισκοπή Βρισβάνης προσκαλεί το χριστοπώνυμο πλήρωμα να συμμετάσχει στις λατρευτικές εκδηλώσεις επί την εορτή του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, κατά την οποία αγούν το ονοματήριό τους ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος και ο Θεοφιλόστατος Επίσκοπος Βρισβάνης κύριος Βαρθολομαίος. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 5:30 το απόγευμα θα τελεστεί η Μέγας Αρχιερετικός Σπερινός στο Καθεδρικό Ναό της Κοίμησης Θεοτόκου του Μάκραβα, χωροστορούμενος του Θεοφιλόστατου Επίσκοπου Βρισβάνης κυρίου Βαρθολομαίου. Την 5η 11 Ιουνίου στις 8 το πρωί θα τελεστούν ο αρχιερετικός ορθός και η Θεία Λειτουργία υπό ιερουργούντος του Θεοφιλοστάτου Επισκόπου Βρισβάνης κυρίου Βαρδολομαίου. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα ακολουθήσει
1: εορτιογεύμα.
0: Όλοι οι πιστοί είναι ευπρόσδεκτοι για κρατήσεις

Πατριάρχη μας και τον επίσκοπό μας εδώ στην Πρισβάνη. Και πάμε πίσω στα τραγούδια μας. Μας έμειναν 10 λεπτά.

0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας ακροατές και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμα προγράμματος μας. Τα ελληνικά προγράμματα θα είναι πάλι μαζί σας απόψε στις 7 και αύριο το πρωί στις 8. Ευχαριστούμε που επιλέξατε να βρεθείτε μαζί μας αυτές τις δύο όμορφες ώρες. Από μένα τον Γιώργο με τον Γιαννάκη σας εύχομαι ένα καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή εβδομάδα. Μέχρι την άλλη Παρασκευή, από μένα ναι, γεια σας.
1: Και από μένα τον Παντελικό, ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ για την καλή σας παρέα. Είμαι σίγουρος ότι το πρωινό σας ήταν το πολύ ευχάριστο μαζί μας. Προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε να σας ενημερώσουμε, να σας διασκεδάσουμε, να σας ψυχαγωγήσουμε. Όπως είπε ο Γιώργος, θα είμαστε πάλι μαζί σας την ερχόμενη Παρασκευή. Μέχρι τότε γεια σας και να έχετε ένα καλό, μα πάρα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Εδώ Πολυεθνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 4B είναι το 8,1 FM. Καλησπέρα στους αγαπητούς ακροατές και ακροάτιες. Καλωσορίσατε στο παραδοσιακό κυπριακό πρόγραμμα της Παρασκευής βράδυ που σας το παρουσιάζουν οι εθελοντές
1: Ανδρέας Σταύρου, καλησπέρα σας.
0: Και Ανδρέας Ευθυμβούλου, καλησπέρα σας. Στο απόψινό μας πρόγραμμα θα ακούσετε διαλεγμένα κυπριακά τραγούδια παραδοσιακά για όλους εσάς. Επίσης θα έχουμε τις ειδήσεις μας από την Κύπρο. Κείμενα, άρθρα και γνώμες απόψεις θα έχουμε. Δεν αφήνουν οξυγόνα στα κατεχόμενα του Κώστα Βενιζέλου. Έχουμε και λίγα αθλητικά, Ανδρέα.
1: Λίγα.
0: Ναι, έχουμε λίγα αθλητικά.
1: Ευχάριστα.
0: Το ένα είναι ευχάριστα.
1: Είναι
0: και τα
1: όλα
0: τρία.
1: Ευχάριστα. Είναι όλα ευχάριστα.
0: Ναι. Ειδικά το παφίδικο.
1: Μα και το παρουσιώτικο είναι καλό.
0: Ανακοινώσεις της παραγγείας μας.
1: Μερικές έχουμε.
0: Έχουμε και μερικές ανακοινώσεις της παραγγείας μας. Εντάξει, τότε το απόψινό μας πρόγραμμα θα ανοίξει ο Πέτρος Ηρακλέους με το όμορφο του τραγούδι «Όπως τα Χελιόνια», τα Χελιδόνια. Μείνετε αγαπητοί ακροατές μαζί μας μέχρι τις 8 για να περάσετε μια ευχάριστη ώρα. Σας ευχόμαστε καλή ακρόαση.

0: Annie, what the fuck?
1: Ο Πελεγανής, Στέφανος Πελεγανής, μας ερμήνευσε το όμορφο τραγούδι «Αγάπησα τη μου καρκιάς». Εδώ Radio 4MB, 98,1 FM, ακούτε το κυπριακό πρόγραμμα με τον Ανδρέα Ευθυβούλου και Ανδρέα Σταύρου. Η ώρα μας είναι 7 και 10 λεπτά και θα συνεχίσουμε με τις ειδήσεις μας από την Κύπρο.
2: Φιλοξενούμενη συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, η κατώτατη σύνταξη θα είναι κατά πολύ αυξημένη σε σύγκριση με τις τελευταίες δεκαετίες. Πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν μπορεί από 450 ευρώ που είναι σήμερα να αυξηθεί κατά 125% στα 1088 ευρώ, όπως προτείνεται. Ο Υπουργός Εργασίας υπέδειξε ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο η βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όσο και η διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας. Επανέλαβε ότι με την ολοκλήρωση της συζήτησης ενώπιον του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, μέχρι το τέλος Ιουνίου θα προωθηθεί η κατάθεση του νομοσχεδίου στην Βουλή πριν από την διακοπή των εργασιών της για τις θερινές διακοπές. Ανέφερε ότι η πρόθεση είναι η έναρξη κύκλου ενημερωτικών επαφών με τα κοινοβουλευτικά κόμματα και τους κοινωνικούς εταίρους στην διάρκεια του καλοκαιριού. Απότερο σκοπός του Υπουργείου Εργασίας είναι η οριστική διαμόρφωση του νομοσχεδίου και η έγκριση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης από την Βουλή πριν από το τέλος του έτους, ώστε να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2027. Υφίστανται σημαντικά ζητήματα που χρήζουν διευκρινήσεων όσον αφορά την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, ώστε να είναι εφικτή μια συνολική τοποθέτηση, δήλωσε η Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους. Μιλώντας επίσης στο πρωινό δρομολόγιο, η κυρία Χαραλάμπους είπε ότι επιχειρείται έπειτα από κάθε συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος να δοθεί εικόνα πως διευθετούνται εκκρεμή θέματα, ενώ, όπως ανέφερε, αυτό δεν ισχύει. Πρόσθεσε ότι έχει τονιστεί στο Υπουργείο Εργασίας πως σε αυτά τα κεφαλαιόδη ζητήματα για την κοινωνική ευημερία και την κοινωνική συνοχή πρέπει να εισακουστούν και οι θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος, ώστε να υπάρξουν συγκλήσεις. Η κυρία Χαραλάμπους ανέφερε ότι πρέπει να διασφαλιστεί ο στόχος που έχει τεθεί για συντάξεις πάνω από το όριο της φτώχειας. Εξελίξεις αναμένονται σήμερα όσον αφορά την μαζική τροφική δηλητηρίαση σε γαμήλια δεξίωση την περασμένη Κυριακή στην Λεμεσό. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο προϊστάμενος των υγειονομικών υπηρεσιών Ηρόδοτος Ηροδότου είπε ότι εντός της ημέρας αναμένονται από το κρατικό χημείο τα πρώτα εργαστηριακά αποτελέσματα αναφορικά με τα δείγματα που λήφθηκαν από τις εγκαταστάσεις παρασκευής των τροφίμων και τον χώρο της δεξίωσης. Σημείωσε ότι σε συνδυασμό και με τις καλλιέργειες από τα νοσοκομεία όπου νοσηλεύονται άτομα τα οποία υπέστησαν δηλητηρίαση, αναμένεται να υπάρξουν ασφαλέστερα συμπεράσματα σχετικά με το μικρόβιο που ευθύνεται για το πρόβλημα. Ο κύριος Ηροδότου είπε ακόμη ότι εξαιτίας της τροφικής δηλητηρίασης 15 άτομα νοσηλεύτηκαν στη Λεμεσό, 3 στην Πάφο και 3 στην Λευκοσία. Ανέφερε ότι πιο ελαφρά συμπτώματα παρουσίασαν άλλα 74 άτομα, 39 στην Λεμεσό και 35 στην Πάφο. Ως αποτέλεσμα της μαζικής δηλητηρίασης ανεστάλλει η λειτουργία του χώρου παρασκευής των τροφίμων που διατέθηκαν κατά την γαμήλια δεξίωση. Καμία ουσιαστική πρόοδος δεν έχει επιτευχθεί στις έμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με το κλίμα να παραμένει τεταμένο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται μια συμφωνία με την Τεχεράνη για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν. Υποστήριξε ότι αν το επιθυμούσαν, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να πάρουν το ουράνιο αυτή τη στιγμή. Πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν υπάρχει λόγος να πράξουν αφού, όπως ανέφερε, βρίσκεται κάπου θαμένο. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ακόμη ότι δεν επιθυμεί να συναντηθεί με τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενέι. Σημείωσε πάντως ότι αν οι δύο πλευρές καταλήξουν σε συμφωνία, τότε είναι πιθανόν οι δύο τους να συναντηθούν. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο επανέναρξης των συγκρούσεων, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ανέφερε ότι εάν οι Ιρανοί σκότωσαν Αμερικανούς στρατιώτες, αυτός θα ήταν ένας καλός λόγος για να ξαναρχίσει ο πόλεμος. Την ίδια στιγμή η Τεχεράνη υποστηρίζει πως το τρέχον προσχέδιο του Μνημονίου Συνενώσεων διανόησης που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του πολέμου περιλαμβάνει ασάφειες. Σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση του Ιράν, ο Μοχσέν Ρεζάι, σύμβουλος του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη Μοτζάπα Χαμενέη, σημείωσε πως το προσχέδιο περιέχει αμφισημείες οι οποίες θα πρέπει να διευκρινιστούν. Ο Γενικός Γραμματέας της Ισβολά διαμηνεί πως δεν θα υπάρξει ασφάλεια στο Βόρειο Ισραήλ εάν δεν υπάρξει ασφάλεια στα χωριά του Νοτιού Λιβάνου. Σημειώνει ότι εν όσο είναι παρούσα η κατοχή, η αντίσταση συνεχίζεται. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο ηγέτης της Ιητικής Οργάνωσης, Ναΐμ Κάσεμ, απέρριψε την συμφωνία κατάπαυσης του Ηπειρός που ανακοινώθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, απαιτώντας την πλήρη απόσυρση των Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο. Έχει κληθεί να αποσύρει τους μαχητές της από τον τομέα ανάμεσα στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου και στον ποταμό Λιτάνη και να τερματίσει τις εχθροπραξίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο εάν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Δήλωσε ενθουσιασμένος από το γεγονός ότι Πούτιν και Ζελένσκι αναφέρονται στο ενδεχόμενο μιας συνάντησης, προσθέτοντας πως οι δύο πλευρές θα πρέπει να προχωρήσουν σε ορισμένους συμβιβασμούς. Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίστηκε έτοιμος να υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Δήλωσε πρόθυμος να κάνει κάποιους συμβιβασμούς, όπως του ζήτησε ο Αμερικανός ομολογός του Ντόναλντ Τραμπ, εφόσον πράξει το ίδιο και η Ουκρανία. Από πλευράς του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον Ρώσο ομολογό του να σταματήσει τον πόλεμο, προτείνοντάς του να συναντηθούν ενώπιο σε ενώπιο. Σε επιστολή του, η οποία δόθηκε στην δημοσιότητα, ο Ζελένσκι καλεί σε τερματισμό των μαχών, προτείνοντας όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Νέα ήττα επέστη ο Ντόναλντ Τραμπ στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Το Σώμα ενέκρινε νομοθεσία το οποίο προβλέπει νέα στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία, ως επίσης και την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Η ψηφοφορία ανέδειξε εσωτερικές διαφοροποιήσεις στο κυβερνών Ρεπουμπλικανικό Κόμμα και εντάσεις γύρω από την εξωτερική πολιτική της Ουάσιγκτον. Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με 226 ψήφους υπέρ και 195 εναντίον, μετά από μήνες καθυστέρησης στην διαδικασία προώθησής του. 18 βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος υπερψήφισαν το νομοσχέδιο μαζί με τους Δημοκρατικούς και έναν ανεξάρτητο βουλευτή, ο οποίος συνήθως ευθυγραμμίζεται με το κυβερνών κόμμα. Η συγκεκριμένη εξέλιξη θεωρείται ένδειξη ρογμών στη μέχρι πρόσφατα σχεδόν ενιαία στάση των Ρεπουμπλικάνων στο Ουκρανικό, αλλά και ευρύτερης πολιτικής διαφοροποίησης από την ηγεσία του κόμματος και τον πρόεδρο Τραμπ. Κλείνουμε με το δελτίο καιρού. Σήμερα ο καιρός.
0: Και αυτό ήταν και το τέλος των ειδήσεων από την Κύπρο. Αλλά συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Επανεξελέγει ο πρόεδρος της Βουλής, η Αννίτα Δημητρίου, με 29 ψήφους έναντι 19 του Στεφανού. Αποχή τήρησε το ΕΛΑΜ. Πρόεδρος της Βουλής για δεύτερη θητεία αναδείχθηκε η Αννίτα Δημητρίου με 29 ψήφους. Συγκεκριμένα εξασφάλισε 17 ψήφους από το ΔΣ, 8 από το ΔΙΚΟ και 4 από την Άμεση Δημοκρατία. Αποχή ψήφισαν οι βουλευτές του ΕΛΑΜ. Η πρώτη συνεδρίαση ξεκίνησε στις 4 το απόγευμα με τη διαβεβαίωση των 56 βουλευτών και των αντιπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων. Αμέσως μετά ακολούθησε η δικασία εκλογής του νέου Προέδρου της Βουλής, η οποία διεξήχθη με βάση αναθεωρημένου πλαίσιου που ενέκρινε απευθούσα Βουλή. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορούσε στον δεύτερο γύρο ψηφοφορίας, ενώ για πρώτη φορά Πρόεδρος της Βουλής ανανοίχθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Και αυτό είναι και το τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο.
1: Ναι, Ανδρέκα, θα συνεχίσουμε με τον Βάσο Κωνσταντίνου να μας ερμηνεύει το τραγούδι «Γερκώτησα».

0: Και μετά από τον Βάσο Κωνσταντίνου θα πάμε στο άθρο μας που σήμερα είπαμε «Δεν αφήνουν οξυγόνο στα κατεχόμενα» του Κώστα Βενιζέλου. Η κατοχική πλευρά, η Άγκυρα και η εγκάθετη της στα κατεχόμενα διαμαρτύρονται με την παραμικρή κίνηση που γίνεται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Διαμαρτύρονται επειδή δεν ρωτήθηκαν και δεν συμμετέχουν εμπλέκονται στο όποιο σχεδιασμό της Λευκωσίας. Αντιδρούν σε ό,τι πράττει η Κυπριακή Δημοκρατία για στρατηγική σημασία σε έργα, ενεργειακά, στρατηγικές υποδομές, αλλά και για διακριτικές συνεργασίες. Διαμαρτύρονται και αντιδρούν, απειλούν και προειδοποιούν για σχέδια που ηρίσθον εν παρόδο θα λειτουργήσουν υπέρ της χώρας και όλων των πολιτών της. Και όλα αυτά ενώ η Τουρκία και η Γκαουλάιτερτ στην κατεχόμενη περιοχή προχωρούν στην εδραίωση των κατοχικών δεδομένων και στις στοχευμένες κινήσεις για τουρκοποίηση της Κύπρου. Στο πλαίσιο αυτό η στρατηγική της πλήρους εξάρτησης των κατεχομένων από την Τουρκία αποτελεί βασικό εργαλείο επιβολής στον σχεδιασμό της. Αυτή η προσπάθεια δεν είναι τωρινή και διαχρονική και προωθείται συστηματικά, μεθοδικά και χωρίς στα κατεχόμενα να υπάρχουν αντιδράσεις. Και αυτό επειδή η εξάρτηση έχει ενταχθεί σε μια λογική επενδύσεων και διευκόλυνση της ζωής της καθημερινότητας. Καμία αντίδραση δεν υπήρξε και δεν υπάρχει στο επίπεδο των εκάστοτε διηγετών του κατοχικού εδεστώτος, της πολιτικής και της κομματικής ελίτ των κατεχομένων. Αν εξαιρέσει κανείς τον Σενέρ Λεβέν, που είναι εκδότης, δημοσιογράφος και όχι πολιτικός, και κάποιους άλλους που διακινδυνεύοντας τη ζωή τους επιλέγουν να βρίσκονται απέναντι στην κατοχική δύναμη, όπως ο Οζ Καραχάν και συνεργάτες τους. Η πλειοψηφία επιλέγει το σιωπητήριο, είτε από φόβο είτε επειδή στο τέλος θεωρεί ότι την εξυπηρετεί η εύκολη οδός της προσαρμογής. Βολεύει η χρηματοδότηση έργων από την Τουρκία και γενικά η ροή κονδυλίων για συντήρηση της αποσχιστικής οντότητας. Σε αυτό το πεδίο υπάρχουν τα μεγάλα στρατηγικής γεωπολιτικής σημασίας έργας, όπως η δρομολόγηση της κατασκευής αγωγών μεταφοράς φυσικού αερίου και από και προς τα κατεχόμενα, καθώς και εκείνου του ηλεκτρικής διασύνδεσης που βρισκόταν για χρόνια στον πάγο. Προηγήθηκε ως γνωστό η μεταφορά νερού με υποθαλάσσιους αγωγούς που θεωρήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα έργα. Είναι σαφές πως πέρα από την οικονομική διάσταση το πρωτίστον για την κατοχική δύναμη είναι η πλήρης εξάρτηση των κατεχομένων περιοχών που δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς οξυγόνο από την Τουρκία. Ο ασφυκτικός έλεγχος που ασκεί η Άγκυρα συνδέεται βαθμιδών πλέον και με τον παράγοντα της εδραίωσης των κατοχικών δεδομένων. Η δημιουργία δεσμών εξάρτησης, η ισχυροποίησή τους υπονομεύει σκοπίμως την όποια προοπτική επίτευξη συμφωνίας στο Κυπριακό. Παράλληλα, δημιουργεί προϋποθέσεις για ένα σενάριο που μπορεί να μην προτάσσεται πλην όμως παραμένει ζωντανό από την Άγκυρα. Πρόκειται γι' αυτό της ενσωμάτωσης της κατεχόμενης Κύπρου στην Τουρκία που περνά από την τουρκοποίηση. Το σενάριο της ενσωμάτωσης δεν είναι καθόλου εύκολο για την Τουρκία, καθώς γνωρίζει εκ των προτέρων τις αντιδράσεις. Ο αείμνηστος Κύπρος Χρυσοστομίδης στο βιβλίο «Ανάλεκτα» σημείωνε πως «Η Τουρκία πάντοτε επιδίωκε να πάρει και να κρατήσει μονίμως τον έλεγχο στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου και φυσικά μέσω του πάνω σε ολόκληρη το νησί. Όμως, είχε υπόψη τα όσα ισχύουν στο διεθνές δίκαιο για τις βέβαιες προσαρτήσεις εδαφών και το κλίμα της διεθνούς πολιτικής στο θέμα αυτό δεν προέβη μέχρι σήμερα σε ρητή προσάρτηση ή ενσωμάτωση του κατεχόμενου τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας στην δική της κυριαρχία. προσπάθησε έμμεσα και η προσπάθεια αυτή περνά και μέσα από την ενίσχυση της εξάρτησης, ενώ παράλληλα συνεχίζεται οι ενέργειες για αναβάθμιση της αποσχιστικής οντότητα στο διεθνές πεδίο. Η ενίσχυση της εξάρτησης των κατεχομένων από την Τουρκία σε σημαντικούς τομείς νερό, ενέργεια κλπ. Εντάσσεται σε σχεδιασμούς που είναι γνωστοί και απόλυτα ορατοί. Από την άλλη, ο ρόλος της Λευκωσίας είναι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις αποτροπής και ανατροπής των επεκτατικών βλέψεων της Τουρκίας εις βάρος της Κύπρου. Όπως είπαμε, αυτό το άρθρο είναι από τον Κώστα Βενιζέλο. Και θα πάμε σε μια διαφήμιση.
1: Ασθένειες όπως η γρήπη, η COVID-19 και ο αναπνευστικός συγκητιακός ιός, γνωστός ως RSV στα αγγλικά, εξαπλώνονται πιο εύκολα. Αν είστε 65 ετών και άνω, ο εμβολιασμός θα μειώσει τον κίνδυνο σοβαρής ασθένειας και νοσηλείας σε νοσοκομείο. Η προστασία που προσφέρουν τα εμβόλια είναι ισχυρότερη τους πρώτους λίγους μήνες. Γι' αυτό θα πρέπει να εμβολιαστείτε τώρα για να παραμείνετε προστατευμένοι κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Είναι ασφαλές να κάνετε εμβόλια γρήπης, COVID-19 και RSV ταυτόχρονα ή σε ξεχωριστές επισκέψεις. Δωρεάν εμβόλια γρήπης και RSV διατίθενται για επιλέξιμους ηλικιωμένους στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού. Τα εμβόλια COVID-19 είναι δωρεάν για όλους. Συζητήστε σήμερα με τον επαγγελματία υγείας που σας παρακολουθεί για το τι είναι κατάλληλο για εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα health.gov.au/winter-vaccinations. Αυτό το μήνυμα έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση.
0: Εδώ ραδιοφωνημία 98,1 FM, ακούτε το Κυπριακό πρόγραμμα. Με εμάς εδώ τον Ανδρέα Σταύρου και Ανδρέα Φτιβούλου. Η ώρα μας είναι 7 και 29 λεπτά και θα πάμε σε ένα-δύο αφιερώσεις.
2: Ακριβώς.
0: Έχουμε τον τακτικό μας ακροατή, τον Γιάννη. Αλλά πρώτα θα πάμε σε μια επιθυμία. Βρήκα προχτές, Ανδρέα, τον Ζήνο, τον Σάτσι, τον φίλο μας, ως γνωστός σπεσιαλίστας στα
2: κάτερις,
0: ναι, και είναι πάρα πολύ καλός. Όποιος έχει πρόβλημα μπορεί να τον πάρει τηλέφωνο. Είναι ο Ζήνος, είναι ο γιος του φίλου μας του Σωτήρη, του Σάτσι, ναι. Και ήταν μαζί με τον φίλο του τον Πέτρον από το Γιάνγιο Θράβο. Ήταν η προπόνηση για τους μικρούς, για την μπάλα, ναι. Και τους βρήκα εκεί πέρα. Φυσικά ο Πέτρος ήταν απογοητευμένος, γιατί μόλις έμαθε ότι είμαι παφίτης, απογοητεύτηκε.
2: Ένα Πολωνίστας.
0: Μπράβο, ένα Πολωνίστα.
2: Ελπίθηκε να
0: το ναι. Έτσι τους είπα, εντάξει, θα σας αφιερώσω και ένα τραγούδι σήμερα. Και βρήκαμε το τραγούδι Ζήνο και Πέτρο, τον Αγγέλο, στον Αγγέλο τα μπουζούκια, Ανδρέα, έτσι δεν είναι.
2: Ακριβώς.
0: Ναι,
2: και μας το ερμηνεύει ο Δημήτρης Μπάσης, ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο Θέμης Αδαμαντίδης και η Στέλλα υπάρχει.
0: Παιδιά, άντε, πάτε και ένα ουισκάκι, κάτσετε κάτω.
2: Αρχίζουμε.
0: Έλα, πάμε. Καλή σας ακρόαση.

0: Πιστεύω, παιδιά, να σας άρεσε αυτό το τραγούδι. Ήταν πολύ ωραίο με τέσσερις διαφορετικούς τραγουδιστές. Πέτρο, τι θέλω να σου πω, ότι ο Απόλλωνας, μπορεί να σας το αφήγουμε να το πάρετε το χρόνο, έτσι μη στεναχωριέσαι πολύ, εντάξει. Λοιπόν, αστεία, ε. Ρε Άντρια, είναι χωρέτες που λέμε τις γκάρες στο... Πρέπει να ρωτήσουμε τον Τζίνο, ναι.
1: Χωλέτερες είναι στα Κυπριακά. Στα Κυπριακά. Είναι Κυπριακό το πρόβλημα.
0: Ζήνω, στείλε μας το. Στείλε μας το μέση. Το λιβώ. Τώρα, Ανδρέα, θα πάμε στο τραγούδι.
1: Για τον κύριο Γιάννη.
0: Για τον κύριο Γιάννη τον Μιχελή. Το τραγούδι που πάντα αυτό το έχουμε μαζί μας. Είναι παραδοσιακό, παραδοσιακό, λέει, στίχη, λέει, του Μιχάλη Χατζη Μιχαήλ, τα Τριαντάφυλλα. Αγαπητέ φίλε Γιάννη, καλή σου ακρόαση και πάντα να είσαι καλά, να μας παίρνεις τηλέφωνο, να σου βάζουμε τραγούδια. Καλή ακρόαση.

0: πραγματικά πάφος. Είναι η ομάδα της πάφος, της πάφος μας. Έχουμε την ομάδα πάφο. Δηλαδή, γιατί το βάλαμε τον ύμνο αυτό, διότι περασμένη Παρασκευή, αφού δεν είμαστε εδώ, το βάλουμε Αντρέα, έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Περασμένη Παρασκευή για το κύπελλο Απόλλων Πάφος FC 02. Με υπογραφή Ζάζα, λέει, το κύπελλο πάει στην Πάφο. Η Πάφος FC συνεχίζει να γράφει ιστορία και να εδραιώνεται πλέον ως η νέα μεγάλη δύναμη του κυπριακού ποδοσφαίρου. Η ομάδα της Πάφου κατέκτησε το δεύτερο κύπελλο στην ιστορία της, επικρατώντας με 2-0 του Απόλλωνα στο τελικό του Γασιπί, ολοκληρώνοντας ακόμα μια χρονιά με τίτλο. Μεγάλος πρωταγωνιστής βραδιάς ήταν ο Ζάζα, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο και άλλαξε τα δεδομένα του αγώνα. Στο 83ο λεπτό άνοιξε το σκο με εξαιρετικό τελείωμα, ενώ στις καθυστερήσεις δημιούργησαν και το δεύτερο γκολ για τον Πέπε, σφραγίζοντας την νίκη. Έτσι, η Πάφος πήρε το κύπελλο, η πρωταθλήτρια μας Ομόνια, και έχουμε τώρα η Πάφος πάει για τα ευρωπαϊκά. Φυσικά και ο Απόλλων πάει στο Κοφερλίν, που είναι καλό για την Κύπρο, γιατί έχουμε τέσσερις ομάδες. Έχουμε την Ομόνια που πάει στο Champion. Έχουμε την Πάφο που είναι στο Europa, έχουμε την ΑΕΚ και τον Απόλλωνα που είναι στο Conference.
1: Και τον Απόλλωνα.
0: Που είναι, εύχομαι και οι τέσσερις ομάδες να προχωρήσουν πολύ, να πάνε πολύ καλά, γιατί εδώ που τα λέμε άρχισε τώρα το κυπριακό πρωτόσφαιρο να αναπτύσσεται και είναι ωραία,
1: ναι,
0: να ακούγεται και το νησί μας. Τώρα, στην δεύτερη κατηγορία, πρωταθλήτρια Νέα Σαλαμίνα. Νέα Σαλαμίνα κατέκτησε το τίτλο του πρωταθλήματος δεύτερης κατηγορίας περίοδου 2025-2026 και μετά από ένα χρόνο απουσία επιστρέφει στην πρώτη κατηγορία. Η πορεία της Νέας Σαλαμίνας ήταν εντυπωσιακή και είναι χαρακτηριστικό ότι κατέκτησε το τίτλο με 23 βαθμούς διαφορά από την Ομόνια 29
1: της Λευκοσίας.
0: Ναι. Και την Καρμιώτη σαν προημιδιό. Δηλαδή αυτές οι τρεις ομάδες είναι
1: που ανεβαίνουν.
0: Θα ανεβούν
1: στην πρώτη κατηγορία.
0: Ναι. Τώρα σε φιλικό, λέει, η Σλοβανία-Κύπρος, ισοπαλία με την εθνική μας με 10 παίκτες. 1-1, λέει, κατέληξε το φιλικό της εθνικής μας ομάδας με την αντίστοιχη της Σλοβανίας. Η Κύπρος άνοιξε το σκορ απέναντι στην πορεία του Όμπλακ με υποδηματικό τελείωμα του Τζοτζή στο 7ο λεπτό. Ωστόσο, οι διοικητικοί ισοφάρισαν με τον Τρουγκούτση στο 66ο λεπτό. Με 10 παίκτες ολοκλήρωσαν το μάτς του αντιπροσωπευτικού μας συγκρότημα λόγω αποβολής του Ανδρέου στο 62ο λεπτό με δεύτερη κίνδυνη κάρτα. Δηλαδή έπαιζαν η Κύπρος με 10 παίκτες.
1: Ναι.
0: Και η άλλη ισοπαλία, η Σουηδία Ελλάδα 2-2, ήταν και αυτό φιλικό. Η Εθνική Ελλάδος προηγήθηκε και ήταν πολύ καλή έως το 50ο λεπτό, αλλά στην συνέχεια έπαθε blackout και είδε τη Σουηδία να γυρίζει, αλλά με γκολ του Μασούρα έμεινε όρθια για το 2-2 στην Στοκχόλμη. Αυτά ήταν τα αθλητικά μας νέα, αγαπητοί ακροατές. Τώρα θέλω να σας τα πάμε σ' άλλον τραγούδι, γιατί δεν το βρίσκω, ρε Ανδρέα, τούτο. Τώρα να πούμε. Για να δούμε. Θα ακούσουμε. Πάμε, Ανδρέα, στον Λεωνίδα Πιτσιλίδη, Ράκο Ρού.

0: το χειμώνα, ασθένειες όπως η γρίπη, η COVID-19 και ο αναπνευστικός συγκητιακός ιός, γνωστός ως RSV στα αγγλικά, εξαπλώνονται πιο εύκολα. Αν είστε 65 ετών και άνω, ο εμβολιασμός θα μειώσει τον κίνδυνο σοβαρής ασθένειας και νοσηλείας σε νοσοκομείο. Η προστασία που προσφέρουν τα εμβόλια είναι ισχυρότερη τους πρώτους λίγους μήνες. Γι' αυτό θα πρέπει να εμβολιαστείτε τώρα για να παραμείνετε προστατευμένοι κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Είναι ασφαλές να κάνετε εμβόλια γρίπης, COVID-19 και RSV ταυτόχρονα ή σε ξεχωριστές επισκέψεις. Δωρεάν εμβόλια γρίπης και RSV διατίθενται για επιλέξιμους ηλικιωμένους στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού. Τα εμβόλια COVID-19 είναι δωρεάν για όλους. Συζητήστε σήμερα με τον επαγγελματία υγείας που σας παρακολουθεί για το τι είναι κατάλληλο για εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα health.gov.au/winter-vaccinations. Αυτό το μήνυμα έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση.
1: Και θα συνεχίσουμε, Ανδρέα. Δεν θα πάμε στην ανακοινώση, γιατί είναι ένα-δύο μόνο. Να ακούσουμε αυτό που βρήκες εσύ, το τραγούδι. Είναι, δηλαδή, σαν ύμνος είναι. Είναι για την Μπάφουνα. Μας συγχωρείτε, αγαπητοί ακροατές, αλλά λόγω του ότι έχουμε πάρει πολλά μηνύματα από την Κύπρο και θέλουν να ακούσουν το... θέλουν να ακούσουν το... Τι είναι που βάλες, Ανδρέα? Είναι άλλο, είναι άλλο που θα βάλουμε, όχι αυτό.
2: Okay.
1: Όχι αυτό. Εκείνο το ακούσαμε. Λοιπόν, και μας το ζητήσανε, μας το στείλανε και μας το ζητήσανε. Λοιπόν, και τους το αφιερώνουμε όλους τους παφίτες και ειδικά τους φίλαθλους της Πάφους που... αυτό το τραγούδι. Λοιπόν.
2: Γι' αυτό και συγχωρεί σήμερα την φανέλα της Πάφου.
1: Βέβαια, βέβαια. Αφιερωμένο.

0: Νομίζω, Ανδρέα, να το αφήσουν εδώ, διότι έχει ακόμα άλλα 2-3 λεπτά.
1: Ναι.
0: Να πούμε τις ανακοινώσεις μας.
1: Πάμε τώρα στις ανακοινώσεις, Ανδρέα.
0: Έγινε, έγινε.
1: Η Ιερά Επισκοπή Βρισβάνης προσκαλεί το Χριστεπώνυμο πλήρωμα να συμμετάσχει στις λατρευτικές εκδηλώσεις επί τη εορτή των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, κατά την οποία αγούν τα ονομαστήρια τους ο Παναγιώτης Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Βρισβάνης κύριος Βαρθολομαίος. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και 5:30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγα αρχιερατικός εσπερινός στον καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μακροβάτ, χρωστατούντας του Θεοφιλιστάτου Επισκόπου Βρισβάνης κυρίου Βαρθολομαίου. Την 5η

0: Αβότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτρες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός μας που χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν τα συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στα προάβλια των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας και να γίνετε νέα μέλη. Σίγουροι ότι για μια ακόμη φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβούλου. Αυτές ήταν και οι ανακοινώσεις μας, Ανδρέα.
1: Ναι, εδώ, Ανδρέα, να πούμε ότι μας έχουν απομείνει 5 λεπτά και έτσι δυστυχώς, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος του Κυπριακού Παραδοσιακού Προγράμματος από εμάς τους εθελοντές του Ραδίου 4B.
0: Ανδρέα Σταύρου. Καληνύχτα σας.
1: Και εμένα, τον Ανδρέα Φτιβούλου, καλή σας νύχτα. Μαζί πάλι την ερχόμενη Παρασκευή την ίδια ώρα. Μην ξεχνάτε τα ελληνοκυπριακά προγράμματα αύριο το πρωί στις 8 και το βράδυ στις 7. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Καλό Σαββατοκύριακο. Και μην ξεχνάτε τη συμβουλή μας.
2: Να με βουράτε μες στις στράτες με τα αυτοκίνητά σας.
1: Καληνύχτα σας.
0: Καληνύχτα σας.
1: Η Κυριακού Πελαγία θα κλείσει το πρόγραμμά μας που κάτω την Τριανταφυλιά.

Αυτό το τραγούδι που ακούσατε αγαπητοί ακροατές είναι ψεύτικο. Πιστέψτε το, είναι, οι Αυστραλοί το λένε, οι Εγγλέζοι το λένε AI, Artificial Intelligence, εμείς το λέμε τεχνητή νοημοσύνη. Σκέψου που φτάσαμε. Τέχνη, το ψεύτικο τραγούδι, ψεύτικος ο τραγουδιστής, όλα ψεύτικα, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο όμως. Το μπουζούκι του φτωχού. Όσοι ανοίξατε τα ραδιόφωνα σας τώρα, είσαστε συντονισμένοι με το ράδιο 4B και παρέα με τον Νικόλα Κίδη στο πρόγραμμα Glendy FM 98,1 από τις 8 μέχρι τις 9, 32, 40, 86, 86.

η βελούδινη φωνή της Νατάσας Θεοδωρίου. Να είμαι κοντά σου. Παρέα με το ράδιο 4B 98,1 FM, η καλύτερη παρέα στην πόλη μας. 32-40-86-86. Και τώρα ένα άλλο ωραίο ντουέτο είναι ο Μάριος Τόκας, ο μουσικοσυνθέτης, μαζί με την Γλυκερία. Καλή ακρόαση.

ο αείμνηστος Μάριος Τόκας μαζί με την γλυκιά φωνή της Γλυκερίας. Το τραγούδι αυτό εκείνος το έγραψε. Σ' αγαπώ. Παρέα με το ράδιο 4B 98,1 FM, η καλύτερη παρέα στην πόλη μας. 32-40-86-86. Και συνεχίζομαι.

Ακούτε ράδιο 4B, το λαϊκό πρόγραμμα Glendy FM 98,1. Ο φίλος μας, ο Γιάννης ο Μιχελής, επιθυμεί να ακούσει ένα τραγούδι του Λάκη Χαλκιά, «Ο λαός, τούτος ο λαός». Λοιπόν, κάθεται εκεί στον κήπο του και λιάζεται και έχει καλή ακρόαση, Γιάννη μου.

Radio 4B 90,1 FM. Τραγούδια που αγαπήσατε με το Γλέντι FM. Και τώρα τα σημαντικότερα γεγονότα του 20ου αιώνα. Γεγονότα που έγιναν το μήνα του Ιουνίου. Το 1903 ένας αξιωματικός του στρατού φωνεύει τον βασιλέα και βασίλισσα της Σερβίας. Το 1905 η Νορβηγία ανακοινώνει την ανεξαρτησία της από την Σουηδία. Το 1916 ο Σερίφης Χουσέιν της Μέκας ξεκινάει την επανάσταση κατά τους Τούρκους. Το 1918 η τουρκική εκστρατεία στην Παλαιστίνη ιτήθη από τις συμμαχικές δυνάμεις. Το 1919 η Φιλανδία κηρύττει πόλεμο της Ρωσίας. Το 1929 η Μάγκρετ Μπόνφιλντ, η πρώτη γυναίκα στην Βρετανική Βουλή. Το 1931 στρατιωτικός νόμος σε 7 πολιτείες της Ισπανίας. Το 1937 ο Στάλιν της Σοβιετικής Ρωσίας εκτέλεσε 12 Ρώσους στρατηγούς. Το 1940 η Ιταλία κηρύττει πόλεμο στην Βρετανία και Γαλλία. Το 1944 D-Day οι σύμμαχοι εισέβαλαν στην Νορμανδία της Γαλλίας. Το 1955 Le Mans κούρσες αυτοκινήτων στη Γαλλία σκοτώνει 70 άτομα. Ήταν το μίλια. Το 1959 αμερικανικές εταιρείες ζαχαρέσεων κρατικοποιούνται στην Κούβα. Το 1964 ο Μαντέλα της Νοτιοαφρικής φυλακίζεται ισόβια δεσμά. Το 1967 ο πόλεμος των 6 ημερών ξεκινάει το Ισραήλ. Το 1969 συζητήθη για την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Βιετνάμ. Το 1976 ο μεγάλος μεγιστάνας πετρελαίων Jean Paul Getty των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής απεβίωσε. Το 1979 οι πρώτες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το 1980 ο μεγάλος Αμερικανός συγγραφέας Henry Miller απεβίωσε. Το 1982 το Ισραήλ εισέβαλε στο Λίβανο. Και τέλος το 1986 ο ξακουστός κλαρινίστας Benny Goodman των ΗΠΑ απεβίωσε.

Ia Amnesty Sophia Vembo. Το ωραίο τραγούδι αυτό, Νταπακέρα. Φόρη B 98,1, αληθινά τραγούδια με το Glendy FM 98,1. Και τώρα ένα άλλο τραγούδι από το παλιό τραγούδι, αείμνηστο τραγούδι με τον αείμνηστο Νίκο Γούναρη.

Νίκος Γούναρης. Το κοκράκι, το πετινάρι. Ακούτε τραγούδια που δεν έχουν ημερομηνία λήξεως. Και τώρα σειρά οι παρικιακές μας ανακοινώσεις. Δεν είναι πολλές, αλλά είναι

Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά είναι σημαντικές. Λοιπόν, η Ιερά Επισκοπή Βρισβάν είναι από την Ιερά Επισκοπή Αυστραλίας, η Ιερά Επισκοπή Βρισβάνης. Η Ιερά Επισκοπή Βρισβάνης προσκαλεί το χρυσεστό πόνιμο πλήρωμα να συμμετάσχει στις λατρευτικές εκδηλώσεις επί την εορτή των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, κατά την οποία άγουν τα ονομαστήρια τους ο Παναγιώτητας Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος και ο Θεοφιλόστατος Επίσκοπος Βρισβάνης κύριος Βαρθολομαίος. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 5:30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας αρχιερετικός εσπερινός στον καθεδρικό ναό της Κοιμής του Θεοτόκου στο Μέγκροβάτ, χωροστατούντας τον Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Βρισβάνης κυρίου Βαρθολομαίου. Την 5η 11 Ιουνίου στις 8 το πρωί θα τελεστούν ο αρχιερετικός όθρος και η Θεία Λειτουργία ιερουργώντας του Θεοφυλαστάτου Επισκόπου Βρισβάνης κυρίου Βαρθολομαίου. Μετά το πέρας της Θεατουργίας θα ακολουθήσει εόρτιο γεύμα, όλοι οι πιστοί είναι ευπρόσδεκτοι. Για κρατήσεις για το γεύμα της Πέμπτης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κυρία Μαρία Κόμινο 04 18 56 32 43. Επαναλαμβάνω 04 18 56 32 43. Προς ευλογία των πιστών θα υπάρχει για προσκύνηση απότμημα ιερού ψάνου του Αγίου Αποστόλου Βαρθολομαίου. Συγγνώμη, εκ της Ιεράς Επισκοπής Βρισβάνη. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Πρέπει τα μέλη να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν τα συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στα προάβλια των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουρα ότι για μια ακόμη φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος των παρκιακών ανακοινώσεων.

Ο Μανώλης Μητσιάς. Τα ελληνικά, τα καλά ελληνικά τραγούδια είναι μόνο λαϊκά, με το Glendy FM 98,1. Και τώρα θα ακούσουμε από τον Νίκο Παπάζογλου.

Ο αείμνηστος Νικός Παπάς Γουλού. Αχ Ελλάδα σ' αγαπώ. Μεγάλο τραγούδι. Ακούτε ράδιο 4B 98,1 FM, το λαϊκό πρόγραμμα του Γλέντι FM με τον Νικόλα Λακίδη.

0: Σε αυτό το σημείο, δυστυχώς, αγαπητοί μας ακροατές, φτάσαμε στο τέλος μιας άλλης εκπομπής. Αλλά θα είμαστε πάλι κοντά σας το βράδυ στις 7. Από τον εθελοντή Νικόλα Κίδη που σας παρουσίασε το πρόγραμμα αυτό, σας εύχομαι μια χαρούμενη και ευλογημένη μέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία σας λόγια. And thank you very, very much for your lovely words. Όπου μου τηλεφωνάτε, wherever you're ringing me from. Και μην ξεχνάτε, όσοι οδηγούν, προσοχή στους δρόμους. Θέλω να κλείσω με τον Πάριο, ένα ωραίο, τα βάσανά μου. Το έγραψε ο ίδιος, τη μουσική την έκανε ο Πολυκαρδιώτης.
1: Να κάνω... Θα πούμε το
2: πρώτο τραγούδι που δώσαμε στο στρατό. Ήμουν πιτσιρικάς και Θανάσης και εγώ.
1: Θανάση που γράψαμε.
2: Στο Μαγνάτη. Πώς δεν θυμάμαι. Και... λέει... ρε μαγκάκια, εσείς το γράψατε αυτό το κομμάτι. Λέει, Θανάση, ναι. Τι λέτε, ρε. Τέτοιο παρελθόν έχετε. Σοφός. Πού είναι. Πάμε, Θανάση.
1: Λέω να κάνω ένα ταξίδι για το στρατό.
2: Κάνε ό,τι θέλεις.